Στην αεβέρας. Σα πω πίβα γόντενε τρέτς. Φιλόβα τσικό ρέθε τσάρκ δε μου τούκ βέτια. Ριχάρ. Κλαμπε γόντ. Κλαμπε βε. Κλαμπε φέμ. Κάποι που σύν.

0: Number 3.
1: Να βγαίνει η τρέτ, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number
1: 2. Να βγαίνει η δύο, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.